Σοφία, Βυσπέρα, Βυσκαρά, Γάλα, Βεστέ, Γάλα, Ρεκούα, Κασκούα, Μοσκούα, Γάι, Σοσουά. Σοσουά, Γκάλντι, Σάνκο, Σαγκαρά. Σοσουά, Γκάλντι, Σάνκο, Σαγκαρά, Βαράγιο, Στεβαράγιο, Στήρο, Στασκή, Βυσκαρά.

Σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ γαλλο, σωσουέ